0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Sava. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: El link ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57. Ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή μας εκπομπή, στην Εύξηνο Κύπρο, ο λόγος περί φιλοσοφίας και όχι μόνο και η χαρά ιδιαίτερη και ξεχωριστή, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω την πολύ αγαπητή μου κυρία Ανδρεανή Λιοφώτου, φιλόλογο και συγγραφέα, με την οποία θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι, θα έλεγα, πάντοτε επίκαιρο, έτι περαιτέρω στις ημέρες μας και στους καιρούς μας, και πολλές φορές κάποιοι αναρωτιόνται κατά πόσον κάποια πράγματα που θεωρούμε δεδομένα είναι έτσι όπως τα λέμε και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε ή όχι, ή χρειάζεται να τα διερευνήσουμε φιλοσοφικό το τρόπο και για να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις ίδιες τις λέξεις. Αγαπητή μου κυρία Λιοφώτου, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε μαζί μας και να μου δώσετε εμένα μια πολύ ιδιαίτερη χαρά να κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι στον κόσμο το φιλοσοφικό και στον κόσμο των ενιών, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, αφού αυτά θα είναι τα θέματα, οι κύριοι πυλώνες στους οποίους θα αναπτύξουμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω μαζί σου, χάρη μου, σε ένα επίπεδο υψηλής πνευματικότητας, θα έλεγα, για πράγματα τα οποία υφίστανται μεγάλη κρίση στον καιρό μας. Δηλαδή τόσο η δημοκρατία όσο και η δικαιοσύνη ταλαιπωρούνται και δεν είναι δυνατόν να βρούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται σε καθίζηση και τα δύο.
2: Ο άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία μας εναποθέτει πάρα πολλά, πολλές από τις ελπίδες του στους θεσμούς και ευελπιστεί ότι αυτοί οι θεσμοί θα μπορέσουν να τον περισσώσουν από όλες τις ατραπούς οι οποίες βρίσκονται πέριξ του. Έτσι λοιπόν πολλές φορές απογοητεύεται, είτε από θεσμούς οι οποίοι έχουν ως κύριο στοιχείο μέσα τους το στοιχείο της ηθικής όπως η θρησκεία, είτε από θεσμούς οι οποίοι έχουν να κάνουν με πολιτεύμα, το πολίτευμα, με τη δημοκρατία ή με τη δικαιοσύνη. Και ακριβώς η κουβέντα μας σήμερα θα περιστραφεί στο επισφαλές της δημοκρατίας και στο επιβαλλόμενο της δικαιοσύνης.
3: Να εξηγήσω τι εννοώ με το επισφαλές της δημοκρατίας. Σήμερα για τον πολύ κόσμο και μόνο η λέξη δημοκρατία είναι αρκετή. Όμως η δημοκρατία είναι μεν προτιμητέα και είναι προτιμητέα διότι είναι το μόνο πολίτευμα που εμπιστεύεται στον άνθρωπο και του αφήνει ελευθερίες. Και θα ήταν το χειρότερο πολίτευμα εάν δεν υπήρχαν όλα τα άλλα πολιτεύματα τα οποία βάζουν στο γύψο των ανθρώπων και δεν του επιτρέπουν να είναι ελεύθερος. Όμως η ελευθερία είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο, διότι αν δεν την χειριστεί κάποιος ορθά, τότε μπορεί να τον οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Γι' αυτό προτιμάται μεν, αλλά εύκολα ανατρέπεται, γιατί είναι μέσο πολίτευμα και εύκολα
2: είναι ευάλωτο.
3: Είναι ευάλωτο, βρίσκεται στα άκρα που είναι ή ο αυταρχισμός ή η οχλοκρατία. Η διάλυση, το να γίνει παρανάλωμα του όχλου, ας πούμε.
2: Τώρα, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Οπότε, ας ορίσουμε τον όρο. Τι εννοούμε ως δημοκρατία?
3: Ναι,
2: είναι η ίδια η δημοκρατία όπως αυτή γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα και η ίδια είναι αυτή η οποία βιώνουμε σήμερα?
3: Όχι, δεν είναι φυσικά, διότι στην αρχαιότητα η δημοκρατία ήταν άμεση, δηλαδή εφαρμοζόταν σε έναν ορισμένο πληθυσμό και όλοι οι πολίτες μετήχαν εις τα κοινά και είχαν λόγο για το κάθε θέμα. Σήμερα η δημοκρατία είναι αντιπροσωπευτική, δηλαδή επειδή πρόκειται για μεγάλους αριθμούς, εκλέγουν τους αντιπροσώπους για μεγάλους αριθμούς, εκλέγουν τους αντιπροσώπους.

0: να το βλέπουμε, από το γεγονός ότι έπρεπε κάθε ελεύθερος Αθηναίος να αναλάβει και να γίνει, να ασκήσει τα πολιτικά του καθήκοντα, δηλαδή να αναλάβει καθήκοντα για να υπηρετήσει το Δήμο, είτε ως άρχοντας, είτε από διάφορα άλλα πόστα τα οποία θα μπορούσε να αναλάβει. Από την άλλη, αυτοί που είχαν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια έπρεπε να λάβουν υπόψη να προσφέρουν χρήματα ώστε ο κόσμος οικονομικά, είτε για το στρατό, είτε για την περίοδο του πολέμου, είτε για την τέχνη, είτε για την παιδεία,
1: για τις λεγόμενες λειτουργίες που έτσι είχα. Μάλιστα.
0: Και οπότε λοιπόν εδώ λέμε και ήταν υποχρεωμένοι ουσιαστικά οι πολίτες να μετέχουν απαρέγκλητα στη λειτουργία της δημοκρατίας, και αυτό το λέω διότι σήμερα συνηθίζουμε να επικαλούμαστε δικαιώματα όπως εμείς τα βλέπουμε, ο κάθε ένας προσωπικά μπορεί να τα αντιμετωπίζει και να λέει είναι δικαίωμά μου να μην θέλω να πάω να ψηφίσω, είναι δικαίωμά μου να μην θέλω να υπηρετήσω από τον ένα ή τον άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη δημοκρατία, είναι δικαίωμά μου να μην θέλω να πάω στρατό, είναι δικαίωμά μου να είμαι μέσα σε αυτές τις εξαιρέσεις. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια αλλίωση της αρχικής σκέψης της έννοιας της δημοκρατίας.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά. Αυτό υποπίπτει νομίζω στο γενικό σχήμα δικαίωμα καθήκον, δικαίωμα υποχρέωση, διότι το κράτος, η πατρίδα προσφέρει στο άτομο, αλλά και το άτομο πρέπει να ανταποδίδει αυτή την προσφορά ανάλογα. Σήμερα με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, τα ανθρώπινα εγώ έχουν υπερογκωθεί και μιλούμε πια για ανθρώπινα δικαιώματα με έναν τρόπο μονοπωλιακό. Δηλαδή βλέπεις και τα παιδάκια ακόμα όταν διεκδικούν κάτι σου λένε «μα είναι δικαίωμα».
0: Μάλιστα.
1: Επομένως τα πράγματα δεν προσλαμβάνονται στην ουσία τους και στο πραγματικό τους μέγεθος. Αλλά για να υπάρχει η δημοκρατία και να λειτουργεί σωστά οι θεσμοί, όπως είπες προηγουμένως Χάρη μου, για να λειτουργούν σωστά οι θεσμοί πρέπει να υπάρχει έναν αλφα πνευματικό επίπεδο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή χωρίς πνευματική καλλιέργεια δεν μπορεί να λειτουργήσει δημοκρατία. Αν σκεφτούμε δημοκρατία σε μια ας πούμε πρωτόγονη φυλή, είναι γελία κατάσταση, εκεί είναι ο φύλαρχος πλέον, δεν μπορεί να σταθεί η δημοκρατία. Άρα υποθέτουμε ότι υπάρχει ένα αλφα πνευματικό επίπεδο το οποίο επιτρέπει στους θεσμούς να λειτουργήσουν σωστά και να αναπτύξει και η δημοκρατία την άμυνα της. Διότι χρειάζεται να αμήνεται για να παραμένει λειτουργήσιμη και σωστή. Και ποια είναι η άμυνα της δημοκρατίας και γιατί πρέπει να αμήνεται η δημοκρατία? Διότι ο άνθρωπος έχει την τάση να καταχράτε την εξουσία. Επομένως, πρέπει οι άρχοντες, για να μην επιμικίνεται σε χρόνον αυτή η κατάχρηση, να αλλάζουν. Γι' αυτό η εναλλαγή είναι η άμυνα της δημοκρατίας. Επειδή ο άνθρωπος έχει την τάση να καταχράται την εξουσία. Γι' αυτό λέμε ότι η εξουσία διαφθείρει. Γι' αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα δηλαδή της ανθρώπινης ψυχολογίας. Πρέπει να έχει και ένα ηθικό επίπεδο ο άνθρωπος, δηλαδή προπαντός δε οι άρχοντες να διακρίνονται δια την αρετήντων, όπως θα έλεγε ο Πλάτων, να έχουν έναν ανεπίληπτον ήθος και να επιβάλλει

0: Πάντα ο λόγος να κυριαρχεί, ο λόγος, η λογική στις ενέργειές τους και η συνέστηση ότι είναι υπηρέτες των νόμων. Στην πολιτεία λέει ο Πλάτων, νυν δε τους άρχοντας καλουμένους, υπηρέτας των νόμων εκάλεσα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα υπογραμμίσω και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας για την ανάγκη ύπαρξης ενός επιπέδου που πρέπει να έχει ο κάθε ένας ώστε να μπορεί να αποκαλείται πολίτης, και αυτό το πράγμα προσπαθούσε να το διασφαλίσει και η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία με το γεγονός του ότι προσέφερε σε όλους και να έχουν πρόσβαση στο θέατρο και να έχουν πρόσβαση σε πολλά άλλα τα οποία, αν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν, έβαζαν αυτούς που είχαν τα χρήματα να τα προσφέρουν στους πολλούς, και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί κάποιος να έχει καλλιέργεια για να αντιληφθεί και τη σημασία της δημοκρατίας. Διαφορετικά είναι σαν να δίνουμε ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια ενός μωρού να το χειριστεί. Άφρον θα το στρέψει, αν μη τι άλλο, εναντίον του.
0: Τώρα για να δούμε λίγο και τη φύση της δημοκρατίας. Είναι ένα μέσο πολίτευμα το οποίο εξισορροπεί διάφορες αντινομίες, και εφόσον εξασφαλίζεται αυτή η ισορροπία, λειτουργεί και η δημοκρατία. Όταν χαλάσει η ισορροπία αυτή, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει, εχτρέπεται προς τα δύο άκρα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Αυτές οι ισορροπίες φαίνονται πάρα πολύ ωραία στον επιτάφιο του Περικλέου, στον περίφημον εκείνων λόγων, που στην πραγματικότητα είναι ο επιτάφιος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, της ακμής. Πάρα πολύ ωραία, και θα ήταν καλά νομίζω να τις αναφέρουμε αυτές τις ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει την δημόσια ζωή, υπάρχει απόλυτη ισότητα, λέει, απέναντι στους νόμους σχετικά με τις ιδιωτικές διαφορές των ανθρώπων, αλλά για τα δημόσια αξιώματα υπάρχει η προτίμηση απαραίτης, η περίφημη αξιοκρατία, η οποία αναφέρεται μεν ως ζητούμενο πάντοτε από τους κυβερνώντες, πολύ δύσκολα όμως επιτυχάνεται. Επίσης, εκτός από αυτό, υπάρχει το κράτος του Δήμου, δηλαδή αφού είναι δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει προτίμηση απαραίτης, αλλά και συμμετοχή των φτωχών, διότι υπάρχει συγχωρία στην αρχαία Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή και ο άσημος και ο φτωχός μπορεί να πάρει τον λόγο και να εκθέσει ενώπιον των άλλων συμπολιτών του την άποψή του. Στην ιδιωτική ζωή επίσης υπάρχει η προτίμηση του ανθρώπου για κάτι που τον ευχαριστεί, αλλά από την άλλη και ο σεβασμός του νόμου. Δηλαδή δρά προς ευχαρίστηση, αλλά σέβεται τον νόμο. Δεν μπορεί να παρανομήσει προς ευχαρίστηση του. Επίσης, υπάρχει το αίσθημα της ντροπής εάν κάποιος παραβεί τους άγραφους νόμους. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γραπτό δίκαιο που σέβεται, αλλά και αυτό που ονομάζουμε τα ήθη, τα έθιμα, η παράδοση, οι ορθές συνήθειες,
1: η
0: παρακαταθήκη, όπως η κληρονομιά, αν θέλεις. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν και χρειάζεται μεγάλη επακρύπνηση εκ μέρους εκείνων που επανδρώνουν κάθε φορά τους θεσμούς για να μπορέσει να υπάρξει η δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Να σχολιάσουμε λίγο κάτι που είπατε, ότι η δημοκρατία θα ήταν το χειρότερο πολίτευμα αν δεν υπήρχαν όλα τα άλλα. Γιατί το λέτε αυτό?
0: Ο λόγος είναι ότι όλα τα άλλα δεν εμπιστεύονται τον άνθρωπο και δεν του αφήνουν ελεύθερο πεδίο. Ενώ επειδή εκφύσεως ρέπει προς την ελευθερία, ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, γι' αυτό προτιμάται η δημοκρατία, διότι αφήνει πεδίο ελευθερίας στον άνθρωπο. Ελευθερίας όμως με τα ορίων, έτσι. Όχι ελευθερίας ανεφορίων, διότι τότε...
1: Είναι ασυδοσία.
0: Είναι ασυδοσία και καταστροφή. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι επειδή είμαστε σε μια περίοδο που συνεχώς διεκδικούμε δικαιώματα και δικαιώματα, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι κάνουμε εμείς ώστε να έχουμε το δικαίωμα να διεκδικούμε αυτά τα δικαιώματα. Κατά πόσον είμαστε εντάξει στις δικές μας υποχρεώσεις απέναντι στη δημοκρατία. Και αν σκεφτεί κανείς το πόσες χιλιετίες και έμεινε ο κόσμος χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου, για παράδειγμα, και σήμερα να μην πηγαίνουμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα γιατί βαριόμαστε, γιατί δεν θέλουμε, βλέπουμε αυτή τη μεγάλη έτσι διάσταση των πραγμάτων και το γεγονός του ότι συνεχώς επικαλούμαστε, νομίζω με έναν ασίδωτο τρόπο, δικαιώματα τα οποία οφείλει να μας δώσει η πολιτεία, ενώ εμείς εκεί που έχουμε υποχρεώσεις κρίνουμε ότι είναι δικαίωμά μας να μην τις ασκούμε.
0: Κοίταξε, Χάρη μου, αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης της αρετής στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μέσω της παιδείας οφείλει να μορφωθεί, δηλαδή να δώσει μορφή στον εσωτερικό του κόσμο, και αυτό γίνεται δια της απόκτησης των αρετών. Και έτσι μπορεί να αποφύγει κατά τον Πλάτωνα και τη μεγίστη αμαρφία. Και η μέγιστη αμάρφια τι είναι? Η επικράτηση του χείρονος εαυτού έναντι του κρίτωνος εαυτού. Μάλιστα. Ο κρίτων εαυτός είναι ο λόγος, το λογικό μέρος. Και ο χείριστος είναι η επιθυμία. Εάν ο άνθρωπος παραδοθεί στις επιθυμίες του,
1: μάλιστα,
0: και δεν κατορθώσει το λογιστικό να επιβληθεί του αλόγου μέρους της ψυχής, τότε δεν είναι ενάρετος ο άνθρωπος, είναι αχρίος, όπως θα λέγαμε, επομένως δεν μπορεί ούτε να δει σωστά, δεν έχει αυτογνωσία και δεν μπορεί να δει σωστά και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του έναντι των άλλων συνανθρώπων του, έναντι της πατρίδας, έναντι του ιδίου του Θεού. Του λείπει το δέος μπροστά στο Θείο, του λείπει η ανάγκη της υποταγής στους νόμους της πολιτείας και επομένως βαδίζουμε προς την καταστροφή ή τη διαφθορά, όπως βλέπουμε στις πλήστες δημοκρατίες να συμβαίνει σήμερα.
1: Τώρα, όπως σωστά και πολύ ωραία περιγράψατε τη δημοκρατία ως πολίτευμα, οι μεγάλοι κορυφαίοι φιλόσοφοι μας, ο Πλάτων και Αριστοτέλης, τι στάση τηρούν απέναντι σε αυτό το πολίτευμα?
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι που προβληματίζει. Ούτε ο Πλάτων ούτε ο Αριστοτέλης θεωρούν την δημοκρατία ως το ιδεώδες πολίτευμα. Τουν αντίον τάσσονται υπέρ ενός μειχτού, όπως το αποκαλούν, πολιτεύματος. Όταν λένε μειχτόν πολίτευμα, εννοούν την σύμμιξη των δύο αρχιετυπικών πολιτευμάτων, δηλαδή της μοναρχίας και της δημοκρατίας. Αυτά είναι τα αρχιετυπικά πολιτεύματα και φτάνουν σε μια κατάσταση μειχτού πολιτεύματος και εννοούν με αυτό ότι πρέπει να άρχουν κυρίως να έχουν οι άνθρωποι ενάρετοι και ηθικοί, οι οποίοι να προστατεύουν τους νόμους και να οδηγούν ανάλογα και τους πολίτες. Ειδικά το θέμα των αρετών, ο Πλάτων το πραγματεύεται στο 4ο βιβλίο της Πολιτείας, στο οποίο είναι 3 τα συγγράμματα στα οποία ασχολείται, τέλος πάντων, με το πολιτικό θέμα, προσπαθεί να λύσει την παρακμή της εποχής του, της πόλεως κράτους, ακριβώς δι' αυτής της ανύψωσης του πνευματικού επιπέδου. Εκεί λέει ότι πρέπει και ο άρχον αλλά και οι πολίτες να γίνουν ενάρετοι, αποκτώντας τις πολιτικές αρετές, πως όταν ο λόγος κοσμεί την αλογία, δηλαδή όταν επιβάλλεται η λογική του αλόγου μέρους της ψυχής, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ως όργανο της. Άμα επιβληθεί, τότε θα το αναγκάσει και αυτό να ακολουθεί των λόγων, δηλαδή την ορθή πορεία. Και τότε θα αποκτηθούν οι αρετές με τη φρόνηση του γνωστικού μέρους της ψυχής, του λογικού, δηλαδή αρετή είναι η φρόνηση, του θυμοειδούς είναι η ανδρεία και του επιθυμητικού η σοφροσύνη. Όλα δε μαζί αυτά, υπέρτατη πολιτική αρετή είναι η δικαιοσύνη και έτσι εξασφαλίζεται η αρμονία μέσα στην πόλη της ψυχής και μέσα στη ψυχή της πόλης, διότι ο Πλάτων παραλληλίζει, ας πούμε, την κοσμική τάξη του σύμπαντος, πώς λειτουργεί το σύμπαν αρμονικά και δεν βλέπουμε καμία σύγκρουση ή καμία παρέκκληση. Αυτό είναι ο καθρέφτης και σύμφωνα με την αρμονία πρέπει να πορεύεται η πολιτεία και βέβαια και η ανθρώπινη ψυχή, αλλά αυτό μπορεί να κατορθωθεί εάν αποκτήσει τις αρετές και δει την δικαιοσύνη, την οποία ο Πλάτων ονομάζει διαπασόν αρμονία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι υψίστη αρμονία, δηλαδή η δικαιοσύνη. Ξέρεις ότι αυτά παραλληλίζονται και με τη μουσική και με τους αριθμούς, διότι στην ακαδημία στην οποία εμορφώνονται και άρχοντες τρόπον την να φιλοδοξούσε να δώσει την παιδεία των αρχόντων, του φιλοσόφου άρχοντος στην πολιτεία, του πολιτικού εις των πολιτικών, ο οποίος λέει ότι είναι ο βασιλικός πολιτικός άντρας που ούτε τους νόμους δεν χρειάζεται για να κυβερνήσει. Τόση είναι η ανωτερότητα και η αρετή του και τελικά καταλήγει στους νόμους εις την επιβολή του απρόσωπου νόμου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως συνέβαινε αυτό το πράγμα εις τις δωρικές πολιτείες, όπου εκεί, όπως είπε ο Δημάρατος στον Ηρόδοτο με την κουβέντα του που είχαν με το Ξέρξη πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών, τον ρωτούσε ο Ξέρξης τον εξόριστο βασιλιά της Σπάρτης, τον Δημάρατο, τι λες τώρα, αυτοί οι λίγοι Σπαρτιάτες εδώ θα φέρουν αντίσταση τη στιγμή που βλέπουν ότι είναι μάταια ιστορία και εγώ έχω τόσο πολύ στράτευμα και μου λες ότι είναι ελεύθεροι. Αφού είναι ελεύθεροι λοιπόν, δεν θα σηκωθούν και θα φύγουν? το λογικό αυτό είναι. Mm-hmm. Και του έδωσε εκείνη την περίφημη απάντηση ο Δημάρατος, «Ελεύθεροι όντες, ου κατά πάντα ελεύθεροι εσύ, έπες τη γάρσφη δεσπότης νόμος».
1: Μάλιστα.
0: Διότι ενώ είναι ελεύθεροι, δεν είναι καθόλου ελεύθεροι, γιατί έπεστη, υπάρχει επάνω τους, επίεστη, ως δεσπότης, ως κυρίαρχος, ο νόμος. Ο νόμος της Σπάρτης, ο οποίος έλεγε ήταν ή επιτάς. Δηλαδή ή θα έρθεις νικητής ή θα πεθάνεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Καταλήγει κάπως ο Πλάτων στους νόμους σε αυτό ότι σημασία έχει η επιβολή του απρόσωπου νόμου και μάλιστα εγκαθιδρύει και νομοφύλακες το περίφημο νυχτερινό συμβούλιο,
1: mm-hmm.
0: Το οποίο αποτελείται από ειδικά μορφωμένους, το οποίο φροντίζει και για τη συντήρηση και για την ανανέωση των νόμων και το οποίο έχει στη δικαιοδοσία του, τι νομίζεις χάρη μου, τα εγκλήματα της ασέβειας.